η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουκτάκ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λουδισεξεκ, λουδισεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, σύσιο.